ζευγάρι βάρι. Βίρι ο τούκι σχουαγάνε μην αχώρι. Γιατί ρε μη βασίνε βίρα φυρουβίρι τα κακλή ψίκρια.

And I'm Mr. Godzilla, I ain't got it yet. Άρα πλάτη να σέντια μια λέρση, σβήσεις αρασόδες γαγδιέν.

0: Miss Projekti.
1: Σκαραμώδη και μοτοβάλης συνατέλε.
2: Radio Dardimandis Exclusive. Radio Dardimandis Exclusive.